Τώρα πάω κόλ και εδώ φαινόμενο είχε Τάνα, Dean Ray, The Cat, Where is my husband, Κβάνα, Dean, alright, Ιόνις Παραλίσσα, εσείς ακαλώ κόλ. Γιούρνα ρωτά η Βάρντι, Dean Fnobs, Τζιμά, Ωρα, Λίκαμ, Χαφνα, Μεννά, Ζιμνή. Χαφνα με τώρα, φρό, το κμήν, έτσι κούνο, Μπαχ, έτσι, μπτώνα, λέ, Χαφνα, Dean, Παλίσσα. The Shutdown, Enjoy, Εκεντ, Βέμ, Μινόμ, Τζέικα, Ωνέκ, Ζαμλο, Κομπανία, Σατλίτα. Εσύ,